Yep. Μάλλον όλοι συμφωνούν ότι θα γαλτσάρω που κλάμε η Σαμό, θα πέναφω η Αμερική Σαμό. Και να πω ότι θα φάω η FM 106.1 από η Σαμό η Πία. Μάλλον όλοι συμφωνούν ότι δεν έχω η τάιμα ρε τάιμα. Τάρα πως είσαι λέει του άτσορ βάσα τρασημένη η Αυστραλία. Μάλλον όλοι συμφωνούν ότι είναι τάιμα φόβ. Είλε λόγω Κέντρα, όλε μαρουλού, όλε. 1.2, όλε μαρουλού είναι η βάγκο ρε τάιμα. Όλε ματέλε είναι αουαό, επουαό, ανίσιο τάιμα. Εγώ λοιπόν λάγκη τη διαία, Κέν Μπρέλ, εσώ. Σφουφίτσο μόνο ένα μαρούλου θα μου είναι. Μο Κέν Μπρέλ, νύφο, γεια σου. Είλε βαβιά του Μελπόρη, μάλλον σε φωμονία. Πάμε τσάρα που κλάμε φεσί μαρούλου, αιώνε, αιμό, τον Νίτσα, αιώνο. Όλο η μαρούλου είναι η τσάιμο, Νίτσα, αιώ, φασόλο είναι που αώα. Ια λε, νύφο, γεια σου. Σφουφίτσο μόνο ένα μαρούλου θα μου είναι, μο Μελπόρη. Είλε νύφο, γεια σου, Ρέιλι. Sini Australia le maro le jinu ola lam papa aso se vaingo sini Australia sfur tolo le maro lu le vaingo le tangi hao ola fa solo awa awa awa pa unai wanga ma mani su taimi e pui ni se vaingo langi le leilu su tasi moro ngal mafan fano le efa mawina mo sini Australia e le so Brisbane good morning sfur ono le maro lu ola e ni vaingo le tangi hao fa solo su sur mate ngo fila lan Brisbane lo su tolo maro ngal vela bo le nefo ya sa forward ta tu olia Perth Australia Baba Yatu, Fasimaru, General Tayo Balu, or El Maru Lun in Evango Tayo, as a Sulmata of Filala, Spuluiva, Molunga, Maru for Mawina, or Perth, Australia, and they for Yasperale, Telena by Australia for Maltalo Tau, no form of Asalam or Radio Samo. Sputolo El Maru Lun in Evango Tayo, by Jifafo, ya, our Malitayo, Jelo, we know your Tau, our Alang Delia, so at all, Seven Ali, two Matu of Fangaboro. But when I wanga my mouth and if Yasus for evil, Morunga Nal Madu or Efa, but we no more Okilani, Ilenias for Rayle Tayapa, Audio, Fafonga Leo Tol Alta Polo, Malau Fata Valpolo, Yabalau Sava Valley, Alavason Awalang the Lil Tau, Malevol Mafanfana Tayo was fully known about Lunga, or Banga on Tuatu, Awalang the Lilia Sam, Lang the Lilia Song Four, Malasulur and Avayaso, Fabenavoya Solum and Stoffi, or Levayaso Luman Yatu. Fa mama wanga lata mai na ale avai tau ele nei foi taimi ole tai au male fa mo mo ele atu ola lampa pa au ni se vai ngor kilope mana tolo mo ni tau mo tau ele nei so fo wa ta to wo lio to tu ole sa mo ina wo se fo balu le wo cha nei le tu live balu to fa sala wina ta to tala ma sa mo pio na fa fonga nei tau pa ta le tu live se fo balu ola u le so mo le fitu le po ana nei mo ri fa te chele tu ele ta to ready sa mo pio le fio ngal mana tu mo ba o cha nga vai chi pio cha nga vai ma lo fa tai mo le na nga Ya malito tua nei fo i tai ama nei so ato avono lo longo pu yeli e sa moya tero nem so se ba ngor kelope tele me lo tupu tono la tino pele i sa mo o fa fonga bo fa longo longo o se fia bo lo o mena lo tupu i sa mo tele le isu le yuni la kapia ta to ya ai o le pu masani ala tino tele a pesenga tu o le o malfa moy moy O ani vaenga fela fela fo inga ma finangalo fa di fo e ai la tolo tonu ole ole bora el tanto uni la kapi pa wal me ia til tilo se vaenga e manu ia la kapi la tonu a misiale matematik talonga a da jo fitu wal ke lo fo baso fo le matematik jo fitu fa ba malo lo langi misiale ako ke ko fiku mon samu matematik ia ai sa fi fi ai ti ia tau sanga ala Billy King war ya outel la lang ya malta to wa manu samo sevens ala mo to pull never ten ole o toyo ole mo lunga le ye so o afela fla fo inga ma me o tupu tarsia ye fo to wa ma ye ni malama o se taya o le ma se taya mo ye malta to uni la ka pisa bo o a me le le a pe a be singis kan ako ye pe tu wa pe pa war me ya o stone unga le ya ye se lu mana ile le mo la ka pi ele le mo alo mata fa na ola jero mo lu mana so na va ngana na mo le fa fo mala jero ne chai mo le tai ao to to mo re sa mo ina was fulu iva mana fo jene le tula balu o si mai la mai mo la fa fonga to lu mana ve aso ta to ma fa sa mo